Με έχει τριμπόξει στα σκοινιά, με έχει ταράξει τις μπουνιές. Είμαι ο Μοχάμετ Άλι, είσαι η κυβέρνηση US. Κρατάς πυρούνι μαχαίρι, με έχει φιλέτο στο πιάτο. Μα είμαι ο Σαπάτα και ο

0: αλλάξουμε εμείς.
1: Νιώθω στις στέλνες μου ξανά του Ρωσινάτη τα πλευρά και πάμε. Μου το είχε πει το μυστικό κάποιο πουλί περαστικό και δεν φοβάμαι. Μου το ψιθύρισαν πουλές τις

Και σαριανή μου το πω όλυμπος στην Κιώνα. Παστή με σούδα ο Αχελός και ο Τάγος στη Λισαβόνα. Το είδα κάποια Κυριακή στις τρίμπλες του Ρομπέρτο Μπάτζιο, στο Βυσσινί του Τισιανού, στο κόκκινο του Καραβάτζιο.